Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

τον προσωρινό κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Τώρα συνεχίζουμε το ταξίδι μας με το ζωντανό πρόσωπο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στρέφουμε την πορεία μας προς τις παραδόσεις, τις τελετουργίες, τις παραστατικές τέχνες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Εν ολίγης, τον πλούσιο κόσμο της κληρονομιάς που η UNESCO ορίζει ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Η Σύμβαση για την Προστασία της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που υιοθετήθηκε από την UNESCO το 2003 στοχεύει στη διατήρηση και τη μετάδοση στις μελλοντικές γενιές των πρακτικών, των εκφράσεων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που οι κοινότητες θεωρούν μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Επειδή η πολιτιστική κληρονομιά ζει όχι μόνο σε ιστορικά κτίρια αλλά και μερικές φορές σε μια μελωδία, στα χέρια ενός τεχνίτη, σε μια εορταστική παράδοση ή σε μια τελετή που έχει μεταδοθεί ανά τους αιώνες. Εδώ είναι η πρώτη στάση σε αυτό το νέο ταξίδι. Μια βαθιά ριζωμένη παράδοση που εξαπλώθηκε από την Ανατολία σε όλο τον κόσμο. Προορισμός μας είναι η εικόνια και θέμα μας οι τελετές με βλεβίσεμα. Το τάγμα των Μευλεβίτων σχηματίστηκε στη Κόνια μετά το θάνατο του Μευλανά Τζελαλετίν Ρουμί το 1273 και σταδιακά εξαπλώθηκε σε διάφορες περιοχές. Η UNESCO αναδεικνύει η Κόνια και η Ιστάμπουλ ειδικότερα ως βασικά κέντρα αυτής της παράδοσης. Το Σεμά, μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις του πολιτισμού των Μευλεβίτων, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε μια τελετή που ορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες, μουσικό ρεπερτόριο και μεθόδους μετάδοσης. Τα αργά ανοιχτά χέρια ενός δερβίση που στροβιλίζεται, ο ήχος που αναδύεται από το νέι, φλάουτο και ο στροβιλισμός γύρω από το ίδιο κέντρο. Το Σεμά δεν είναι απλώς ένα οπτικό θέαμα. Είναι ένα ολόκληρο που περιλαμβάνει μουσική, ενδυμασία, κινήσεις και πνευματικό νόημα. Η τελετή ξεκινά με ένα ναάτ, θρησκευτικό ύμνο, συνεχίζεται με ένα νέι ταξίμ, αυτοσχεδιασμό, πεσρεύ, πρελούδιο, δεύρι βελεντή, ένα συγκεκριμένο χορό και τέσσερις χαιρετισμούς. Ενώ οι τέσσερις χαιρετισμοί αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια του πνευματικού ταξιδιού ενός ατόμου, κάθε στοιχείο από την ενδυμασία του Ντερβίση μέχρι τον Ποστνησίν, πνευματικό ηγέτη που διευθύνει την τελετή, αποτελεί μέρος αυτού του κόσμου νοήματος. Η μουσική των Μευλεβί και τα παραδοσιακά όργανα όπως το Νέι και το Κουντούμ, ένα είδος τυμπάνο, είναι επίσης αναπόσπαστα στοιχεία του Σεμά. Γιατί λοιπόν είναι σημαντικό το Σεμά από την οπτική γωνία της UNESCO? Καταρχάς, οι τελετές του Σεμά Μευλεβί δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, ο οποίος περιλαμβάνει ιστορικές κατασκευές και χώρους, βρίσκονται στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Από την οπτική γωνία της UNESCO, η αξία που πρέπει να προστατευθεί δεν είναι μόνο η κινήση των στροβιλιζόμενων δερβίσιντων. Είναι επίσης η μουσική, η γνώση της τελετής, οι κανόνες συμπεριφοράς, οι συμβολικές έννοιες και οι άνθρωποι που τα μεταδίδουν όλα αυτά από γενιά σε γενιά. Μετά την υποβολή της Τούρκης στην UNESCO, οι τελετές Μευλεβί Σεμά ανακηρύχθηκαν αριστούργημα της προφορικής και άειλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας το 2005. Σύμφωνα με το νέο σύστημα που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης της UNESCO του 2003, εγγράφηκαν στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας το 2008 εκ μέρους της Τουρκία. Έτσι αυτή η παράδοση που διατηρήθηκε στην Ανατολία για αιώνες απέκτησε ισχυρότερη διεθνή προβολή. Η αυξημένη διεθνής προβολή του Σεμά στο πλαίσιο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO έχει καταστήσει ακόμη πιο σημαντική τη διατήρηση της αυθεντικής δομής της παράδοσης.

0: Από αυτή την άποψη, η Τουρκία έχει αναπτύξει προσπάθειες διατήρησης που αποσκοπούν στη διατήρηση του ΣΕΜΑ όχι μόνο ως οπτικής παράστασης, αλλά ως συνόλου που περιλαμβάνει τη μουσική, τα σύμβολα του, το πνευματικό του νόημα και την τελετουργική του δομή. Το 2008 το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθιέρωσε σημαντικές αρχές με την εγκύκλιο του σχετικά με το τάγμα των Μεύλεβη και τις τελετές ΣΕΜΑ. Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, η τελετή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους και συνθήκες. Η μουσική των Μευλεβή θα πρέπει να εκτελείται ζωντανά από ένα παραδοσιακά δομημένο σύνολο. Το ΣΕΜΑ θα πρέπει να παρουσιάζεται ως σύνολο με συμπληρωματικά μέρη και οι ερμηνευτές θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική και μουσική επάρκεια. Σε εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε το 2017, το Υπουργείο επανέλαβε προηγουμένως κανονισμούς, τονίζοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη να αποτραπεί η παρουσίαση του ΣΕΜΑ ως απλή χορευτική παράσταση υπό ακατάλληλες συνθήκες και από άτομα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Έτσι, η προστασία έγινε μια διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση στην UNESCO, αλλά συνεχίστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της πρακτικής. Η προσέγγιση της Τουρκίας στη διατήρηση δεν περιορίζεται μόνο στην εκτέλεση της τελετής. Η συνέχιση της μουσικής στο Μευλεβή, η μετάδοση της στις νέες γενιές, η εκπαίδευση επιδείξεων ερμηνευτών και η υποστήριξη της παραδοσιακής χειροτεχνίας αποτελούν επίσης μέρος αυτής της διαδικασίας. Η διατήρηση και η ενσωμάτωση των οικημάτων Μευλεβή του Γκαλατά και του Γενικάπου στην Ιστάμπουλ στην πολιτιστική ζωή συμβάλλει στη διατήρηση της σύνδεσης μεταξύ της παράδοσης και των ιστορικών της χώρων. Το γεγονός ότι ο Μεχμέτ Γκυρκίτς, ο οποίος παράγει το ΣΥΚΕ βασικό στοιχείο της ενδυμασίας ΣΕΜΑ, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους, ανακηρύχθηκε ζωντανός ανθρώπινος θησαυρός από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού το 2010. Καταδεικνύει επίσης τη σημασία που δίνεται στη διατήρηση της χειροτεχνίας πίσω από αυτήν την κληρονομιά. Οι εκδηλώσεις μνήμιζε το Σέμπι Αρούς που πραγματοποιούνται ετησίως στην Κόνια τον Δεκέμβριο, κατέχουν επίσης σημαντική θέση στη διεθνή προβολή του πολιτισμού των Μευλεβή. Αυτές οι συγκεντρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν άτομα από διαφορετικές χώρες, μετατρέπουν τον πνευματικό κόσμο του Μευλανά και την παράδοση του ΣΕΜΑ σε μια διεθνή πολιτιστική συνάντηση. Ο ήχος του νέοι, φλάουτο και οι στροβιλιζόμενοι εδερβίσιντες που ανεβαίνουν από την Κόνια μεταφέρουν την παράδοση των Μευλεβή, η οποία διατηρείται εδώ και αιώνες μέχρι σήμερα. Το ΣΕΜΑ που γεννήθηκε από τον βαθιά ριζωμένο σοφικό πολιτισμό της Ανατολίας συνεχίζει να υπάρχει σήμερα ως μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που η Τουρκία προβάλλει στον κόσμο. Στο σημερινό επεισόδιο, τα ίχνη της Τουρκίας στην UNESCO, παρακολουθήσαμε το αιώνιο ταξίδι των τελετών του ΣΕΜΑ Μευλεβή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε μια άλλη πολύτιμη πτυχή του πολιτιστικού πλούτου της Τουρκία.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Φίλα ακροατές, σήμερα θα συζητήσουμε πώς θα γίνει η κρίσιμη στροφή που θα μειώσει την εξάρτηση της Τούρκη από το εξωτερικό στον τομέα της ενέργειας, με τα καλά νέα που θα έρθουν από το Diyarbakır. Το σχιστολιθικό αέριο και το σχιστολιθικό πετρέλαιο που θα εξορυχθούν με μη συμβατικές μεθόδους δεν θα επηρεάσουν μόνο την περιοχή, αλλά και μια πολύ ευρύτερη εξίσωση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί εδώ θα επιταχύνει τη διαδικασία και σε άλλες περιοχές. Για ένα από τα σημαντικότερα αποθέματα στην ιστορία της δημοκρατίας ξεκίνησαν οι εργασίες στο Diyarbakır. Η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε, ακόμη και να τριπλασιάσουμε το δυναμικό του Γκαμπάρ με την περιοχή όπου αναζητούμε πετρέλαιο στο Diyarbakır με μη συμβατικές μεθόδους είναι σημαντική σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μποάζιτσι, Γκιουρκάν Κουμπαρόλο, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους που επέστησαν την προσοχή τόσο στο σχηματισμό Ντατάς, όσο και στα πολύ μεγάλα αποθέματα στο Diyarbakır, η νέα διαδικασία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο καθηγητής Κουμπαρόλο ανοίγει πρώτα μια παρένθεση σχετικά με το ζήτημα της μη συμβατικής μεθόδου. Συνοψίζει τη συγκεκριμένη τεχνική ως εξής. Πρόκειται για την εξόρυξη υδρογανανθράκων που δεν αναδύονται από μόνοι τους στην επιφάνεια με τη τυπική κάθετη γεώτρηση και είναι παγιδευμένοι σε αδιαπέραστα πετρώματα ή ζήματα μέσω οριζόντιας γεώτρησης και υδραυλικής ρογμάτωσης. Υπογραμμίζω ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερα προηγμένη μηχανική και υψηλή τεχνολογία και υπενθυμίζει τις συμφωνίες συνεργασίας που υπεγράφησαν πέρσι μεταξύ της Τουρκής Εταιρείας Πετρελαίων και Αμερικανικών Εταιρεών. Ο καθηγητής Κουμπαρόλο υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, τουρκικές και αμερικανικές εταιρείες θα συνεργαστούν στην περιοχή και αναφέρει: η εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο Diyarbakır με μη συμβατικές μεθόδους δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό ζήτημα. Μιλάμε για μια στρατηγική τεχνολογία. Στο τέλος της ημέρας, οι τουρκικές εταιρείες θα μάθουν αυτή τη τεχνολογία από τους Αμερικανούς εταίρους τους, αυξάνοντας τη τεχνογνωσία τους. Και τα επόμενα χρόνια για διαφορετικές περιοχές θα είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε απευθείας εμείς τα απαραίτητα βήματα. Ο Κουμπαρόλο υπενθυμίζει ότι μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου έρευνας, εξόρυξης και αποθήκευσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έφτασαν σε ένα πολύ σημαντικό απόθεμα σχιστολιθικού αερίου και σήμερα είναι καθαρός εξαγωγέας. Προσθέτει ότι στην περιοχή που ονομάζεται σχηματισμός Ντατάς γίνεται λόγος για ένα τόσο μεγάλο απόθεμα ώστε να αντιστοιχεί με βάση τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης της Τούρκη σε 4 με 5 χρόνια κατανάλωσης φυσικού αερίου και 12 με 13 χρόνια κατανάλωσης αργού πετρελαίου. Αναφέρει ότι με ένα σωστό οδικό χάρτη και η Τούρκη θα μπορούσε να περάσει από μια παρόμοια διαδικασία και εξηγεί ότι το απόθεμα στην περιοχή θα συμβάλλει όχι μόνο στην κάλυψη της εγχώριας αγοράς, αλλά και στον στόχο της χώρας να καταστεί ενεργειακός κόμβος. Ο καθηγητής Γκιουρκάν Κουμπαρόλο ανοίγει σε αυτό το σημείο μια σημαντική παρένθεση και επισημαίνει ότι η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου μπορεί να προκαλεί περισσότερα απόβλητα σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους. Ωστόσο, ο Κουμπαρόλο σημειώνει ότι και αυτό αντιμετωπίζεται με μέτρα όπως η λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων και η δημιουργία ειδικών μονάδων επεξεργασίας και ολοκληρώνει τις δηλώσεις του ως εξής. Η Διεθνής Ένωση Ενεργειακής Οικονομίας θα διοργανώσει στην Αντάλια μια σημαντική εκδήλωση στην οποία θα τεθεί στην ατζέντα και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πολύ σημαντικές προσωπικότητες από 38 χώρες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο αυτή τον Νοέμβριο. Θα συζητηθούν θέματα όπως ο ενεργειακός μετασχηματισμός, οι τεχνολογικές εξελίξεις, το εμπόριο άνθρακα και η ηλεκτροκίνηση. Θα διεξαχθεί μια πολύ χρήσιμη διαδικασία σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν τόσο η Τούρκη όσο και άλλες χώρες που προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Γεια σας σε όλους όσους συναντιούνται σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας στην UNESCO, εξερευνώντας τα ίχνη της Τουρκίας, έχουμε μέχρι στιγμής ανακαλύψει ιστορικές δομές, αρχές πόλεις και πολιτιστικούς χώρους που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Τώρα συνεχίζουμε το ταξίδι μας με το ζωντανό πρόσωπο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στρέφουμε την πορεία μας προς τις παραδόσεις, τις τελετουργίες, τις παραστατικές τέχνες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Εν ολίγης, τον πλούσιο κόσμο της κληρονομιάς που η UNESCO ορίζει ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Η Σύμβαση για την Προστασία της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που υιοθετήθηκε από την UNESCO το 2003 στοχεύει στη διατήρηση και τη μετάδοση στις μελλοντικές γενιές των πρακτικών, των εκφράσεων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που οι κοινότητες θεωρούν μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Επειδή η πολιτιστική κληρονομιά ζει όχι μόνο σε ιστορικά κτίρια αλλά και μερικές φορές σε μια μελωδία, στα χέρια ενός τεχνίτη, σε μια εορταστική παράδοση ή σε μια τελετή που έχει μεταδοθεί ανά τους αιώνες. Εδώ είναι η πρώτη στάση σε αυτό το νέο ταξίδι. Μια βαθιά ριζωμένη παράδοση που εξαπλώθηκε από την Ανατολία σε όλο τον κόσμο. Προορισμός μας είναι η εικόνια και θέμα μας οι τελετές με βλεβίσεμα. Το τάγμα των Μευλεβίτων σχηματίστηκε στη Κόνια μετά το θάνατο του Μευλανά Τζελαλετίν Ρουμί το 1273 και σταδιακά εξαπλώθηκε σε διάφορες περιοχές. Η UNESCO αναδεικνύει η Κόνια και η Ιστάμπουλ ειδικότερα ως βασικά κέντρα αυτής της παράδοσης. Το Σεμά, μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις του πολιτισμού των Μευλεβίτων, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε μια τελετή που ορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες, μουσικό ρεπερτόριο και μεθόδους μετάδοσης. Τα αργά ανοιχτά χέρια ενός δερβίση που στροβιλίζεται, ο ήχος που αναδύεται από το νέι, φλάουτο και ο στροβιλισμός γύρω από το ίδιο κέντρο. Το Σεμά δεν είναι απλώς ένα οπτικό θέαμα. Είναι ένα ολόκληρο που περιλαμβάνει μουσική, ενδυμασία, κινήσεις και πνευματικό νόημα. Η τελετή ξεκινά με ένα Ναάτ, θρησκευτικό ύμνο, συνεχίζεται με ένα Νέι Ταξίμ, αυτοσχεδιασμό, Πεσρεύ, Πρελούδιο, Δεύρι Βελεντή, ένα συγκεκριμένο χορό και τέσσερις χαιρετισμούς. Ενώ οι τέσσερις χαιρετισμοί αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια του πνευματικού ταξιδιού ενός ατόμου, κάθε στοιχείο από την ενδυμασία του Ντερβίση μέχρι τον Ποστνησίν, πνευματικό ηγέτη που διευθύνει την τελετή, αποτελεί μέρος αυτού του κόσμου νοήματος. Η μουσική των Μευλεβί και τα παραδοσιακά όργανα όπως το Νέι και το Κουντούμ, ένα είδος τιμπάνο, είναι επίσης αναπόσπαστα στοιχεία του Σεμά. Γιατί λοιπόν είναι σημαντικό το Σεμά από την οπτική γωνία της UNESCO? Καταρχάς, οι τελετές του Σεμά Μευλεβί δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, ο οποίος περιλαμβάνει ιστορικές κατασκευές και χώρους, βρίσκονται στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Από την οπτική γωνία της UNESCO, η αξία που πρέπει να προστατευθεί δεν είναι μόνο η κινήση των στροβιλιζόμενων δερβίσιντων. Είναι επίσης η μουσική, η γνώση της τελετής, οι κανόνες συμπεριφοράς, οι συμβολικές έννοιες και οι άνθρωποι που τα μεταδίδουν όλα αυτά από γενιά σε γενιά. Μετά την υποβολή της Τούρκης στην UNESCO, οι τελετές Μευλεβί Σεμά ανακηρύχθηκαν αριστούργημα της προφορικής και άειλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας το 2005. Σύμφωνα με το νέο σύστημα που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης της UNESCO του 2003, εγγράφηκαν στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας το 2008 εκ μέρους της Τουρκία. Έτσι αυτή η παράδοση που διατηρήθηκε στην Ανατολία για αιώνες απέκτησε ισχυρότερη διεθνή προβολή. η αυξημένη διεθνής προβολή του ΣΕΜΑ στο πλαίσιο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO έχει καταστήσει ακόμη πιο σημαντική τη διατήρηση της αυθεντικής δομής της παράδοσης. Από αυτή την άποψη, η Τουρκία έχει αναπτύξει προσπάθειες διατήρησης που αποσκοπούν στη διατήρηση του ΣΕΜΑ όχι μόνο ως οπτικής παράστασης, αλλά ως συνόλου που περιλαμβάνει τη μουσική, τα σύμβολα του, το πνευματικό του νόημα και την τελετουργική του δομή. Το 2008 το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθιέρωσε σημαντικές αρχές με την εγκύκλιο του σχετικά με το τάγμα των Μεύλιβη και τις τελετές ΣΕΜΑ. Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, η τελετή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους και συνθήκες. Η μουσική των Μευλεβή θα πρέπει να εκτελείται ζωντανά από ένα παραδοσιακά δομημένο σύνολο, το ΣΕΜΑ θα πρέπει να παρουσιάζεται ως σύνολο με συμπληρωματικά μέρη και οι ερμηνευτές θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική και μουσική επάρκεια. Σε εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε το 2017, το Υπουργείο επανέλαβε προηγουμένους κανονισμούς, τονίζοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη να αποτραπεί η παρουσίαση του ΣΕΜΑ ως απλή χορευτική παράσταση υπό ακατάλληλες συνθήκες και από άτομα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Έτσι, η προστασία έγινε μια διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση στην UNESCO, αλλά συνεχίστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της πρακτικής. Η προσέγγιση της Τουρκίας στη διατήρηση δεν περιορίζεται μόνο στην εκτέλεση της τελετής. Η συνέχιση της μουσικής στο Μευλεβή, η μετάδοση της στις νέες γενιές, η εκπαίδευση επιδείξεων ερμηνευτών και η υποστήριξη της παραδοσιακής χειροτεχνίας αποτελούν επίσης μέρος αυτής της διαδικασίας. Η διατήρηση και η ενσωμάτωση των οικημάτων Μευλεβή του Γκαλατά και του Γενικάπου στην Ιστάμπουλ στην πολιτιστική ζωή συμβάλλει στη διατήρηση της σύνδεσης μεταξύ της παράδοσης και των ιστορικών της χώρων. Το γεγονός ότι ο Μεχμέτ Γκυρκίτς, ο οποίος παράγει το ΣΥΚΕ, βασικό στοιχείο της ενδυμασίας ΣΕΜΑ, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους, ανακηρύχθηκε ζωντανός ανθρώπινος θησαυρός από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού το 2010. Καταδεικνύει επίσης τη σημασία που δίνεται στη διατήρηση της χειροτεχνίας πίσω από αυτήν την κληρονομιά. Η εκδηλώση μνήμιζε το Σέμπι Αρούς, που πραγματοποιούνται ετησίως στην Κόνια τον Δεκέμβριο, κατέχουν επίσης σημαντική θέση στη διεθνή προβολή του πολιτισμού των Μευλεβή. Αυτές οι συγκεντρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν άτομα από διαφορετικές χώρες, μετατρέπουν τον πνευματικό κόσμο του Μευλανά και την παράδοση του ΣΕΜΑ σε μια διεθνή πολιτιστική συνάντηση. Ο ήχος του Νέι, Φλάουτο και οι στροβιλιζόμενοι εδερβίσιντες που ανεβαίνουν από την Κόνια μεταφέρουν την παράδοση των Μευλεβή, η οποία διατηρείται εδώ και αιώνες μέχρι σήμερα. Το ΣΕΜΑ που γεννήθηκε από τον βαθιά ριζωμένο σοφικό πολιτισμό της Ανατολίας συνεχίζει να υπάρχει σήμερα ως μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που η Τουρκία προβάλλει στον κόσμο. Στο σημερινό επεισόδιο, τα ίχνη της Τουρκίας στην UNESCO, παρακολουθήσαμε το αιώνιο ταξίδι των τελετών του ΣΕΜΑ Μευλεβή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε μια άλλη πολύτιμη πτυχή του πολιτιστικού πλούτου της Τουρκία.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Φίλα ακροατές, σήμερα θα συζητήσουμε πώς θα γίνει η κρίσιμη στροφή που θα μειώσει την εξάρτηση της Τούρκη από το εξωτερικό στον τομέα της ενέργειας, με τα καλά νέα που θα έρθουν από το Diyarbakır. Το σχιστολιθικό αέριο και το σχιστολιθικό πετρέλαιο που θα εξορυχθούν με μη συμβατικές μεθόδους δεν θα επηρεάσουν μόνο την περιοχή, αλλά και μια πολύ ευρύτερη εξίσωση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί εδώ θα επιταχύνει τη διαδικασία και σε άλλες περιοχές. Για ένα από τα σημαντικότερα αποθέματα στην ιστορία της δημοκρατίας ξεκίνησαν οι εργασίες στο Diyarbakır. Η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Alparslan Bayraktar ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε, ακόμη και να τριπλασιάσουμε το δυναμικό του Γκαμπάρ με την περιοχή όπου αναζητούμε πετρέλαιο στο Diyarbakır με μη συμβατικές μεθόδους είναι σημαντική σε αυτό το σημείο.

Ρωμαίο, σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μποάζιτσι, Γκιουρκάν Κουμπαρόλο, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους που επέστησαν την προσοχή τόσο στο σχηματισμό Ντατάς, όσο και στα πολύ μεγάλα αποθέματα στο Διάρμπακερ, η νέα διαδικασία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο καθηγητής Κουμπαρόλο ανοίγει πρώτα μια παρένθεση σχετικά με το ζήτημα της μη συμβατικής μεθόδου. Συνοψίζει τη συγκεκριμένη τεχνική ως εξής. Πρόκειται για την εξόρυξη υδρογανανθράκων που δεν αναδύονται από μόνοι τους στην επιφάνεια με τη τυπική κάθετη γεώτρηση και είναι παγιδεμένοι σε αδιαπέραστα πετρώματα ή ζήματα μέσω οριζόντιας γεώτρησης και υδραυλικής ρογμάτωσης. Υπογραμμίζω ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερα προηγμένη μηχανική και υψηλή τεχνολογία και υπενθυμίζει τις συμφωνίες συνεργασίας που υπεγράφησαν πέρσι μεταξύ της Τουρκής Εταιρείας Πετρελαίων και Αμερικανικών Εταιρεών. Ο καθηγητής Κουμπαρόλο υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, τουρκικές και αμερικανικές εταιρείες θα συνεργαστούν στην περιοχή και αναφέρει: η εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο Διάρμπακερ με μη συμβατικές μεθόδους δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό ζήτημα. Μιλάμε για μια στρατηγική τεχνολογία. Στο τέλος της ημέρας, οι τουρκικές εταιρείες θα μάθουν αυτή τη τεχνολογία από τους Αμερικανούς εταίρους τους, αυξάνοντας τη τεχνογνωσία τους. Και τα επόμενα χρόνια για διαφορετικές περιοχές θα είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε απευθείας εμείς τα απαραίτητα βήματα. Ο Κουμπαρόλο υπενθυμίζει ότι μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου έρευνας, εξόρυξης και αποθήκευσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έφτασαν σε ένα πολύ σημαντικό απόθεμα σχιστολιθικού αερίου και σήμερα είναι καθαρός εξαγωγέας. Προσθέτει ότι στην περιοχή που ονομάζεται σχηματισμός Ντατάς γίνεται λόγος για ένα τόσο μεγάλο απόθεμα ώστε να αντιστοιχεί με βάση τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης της Τούρκια σε 4 με 5 χρόνια κατανάλωσης φυσικού αερίου και 12 με 13 χρόνια κατανάλωσης αργού πετρελαίου. Αναφέρει ότι με ένα σωστό οδικό χάρτη και η Τούρκια θα μπορούσε να περάσει από μια παρόμοια διαδικασία και εξηγεί ότι το απόθεμα στην περιοχή θα συμβάλλει όχι μόνο στην κάλυψη της εγχώριας αγοράς, αλλά και στον στόχο της χώρας να καταστεί ενεργειακός κόμβος. Ο καθηγητής Γκιουρκάν Κουμπαρόλο ανοίγει σε αυτό το σημείο μια σημαντική παρένθεση και επισημαίνει ότι η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου μπορεί να προκαλεί περισσότερα απόβλητα σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους. Ωστόσο, ο Κουμπαρόλο σημειώνει ότι και αυτό αντιμετωπίζεται με μέτρα όπως η λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων και η δημιουργία ειδικών μονάδων επεξεργασίας και ολοκληρώνει τις δηλώσεις του ως εξής. Η Διεθνής Ένωση Ενεργειακής Οικονομίας θα διοργανώσει στην Αντάλια μια σημαντική εκδήλωση στην οποία θα τεθεί στην ατζέντα και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πολύ σημαντικές προσωπικότητες από 38 χώρες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο αυτή τον Νοέμβριο. Θα συζητηθούν θέματα όπως ο ενεργειακός μετασχηματισμός, οι τεχνολογικές εξελίξεις, το εμπόριο άνθρακα και η ηλεκτροκίνηση. Θα διεξαχθεί μια πολύ χρήσιμη διαδικασία σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν τόσο οι Τούρκοι όσο και άλλες χώρες που προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!